0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Μία ακόμα εκπομπή Panhellenic News εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο Tan Talk Radio 106,1 στα FM και 1340 στα AM, περιοχή Tampa Bay Area, ζωντανά από την Φλόριδα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μας ακούτε από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, εδώ στην περιοχή της Τάμπας, από τα ραδιόφωνά σας 106,1 στα FM, 1340 στα AM, οπότε μπορείτε να μας ακούτε ραδιοφωνικά, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, Panhellenic Federation FL.com. Μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Μας βλέπετε επίσης ζωντανά, βλέπετε και στο στούντιο τι γίνεται. Βλέπετε και εμένα από το προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, η Γιώτα Αργυροπούλου. Καλώς ήρθατε και από το ραδιόφωνο και από τους φίλους μας. Ήδη μας ρίχνετε τα πρώτα χεράκια, τις πρώτες καρδούλες και τις χαρούμενες φατσούλες στο Facebook. Ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή μας. Θα έχουμε αρκετή θεματολογία σε ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήσαμε στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο St. George, στο Newport Ritchie, το ετήσιο μνημόνιο της γενοκτονίας των Ποντίων. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και από το κοινό εκεί στην περιοχή της Εκκλησίας. Μας έδωσαν συγχαρητήρια στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας για το ότι υπενθυμίζουμε αυτές ακριβώς τις ημερομηνίες σταθμό στην ελληνική ιστορία. Και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί ζητούν δικαίωση μαζί με όλο τον πληθυσμό, τον μικρασιατικό πληθυσμό των Ελλήνων χριστιανών που σφαγιάστηκαν από τα στρατεύματα του Κεμάλ Ατατούρκ τον περασμένο αιώνα, αρχές του περασμένου αιώνα. Οι Αρμένοι ήδη έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία μέσω του Αμερικανικού Κογκρέσου. Ο επόμενος στόχος θα ήταν να αναγνωριστεί και η ελληνική γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του Πόντου, στην περιοχή όπου σφαγιάστηκαν τον περασμένο αιώνα. Να πούμε επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πατέρα Βασίλη, ο οποίος μας υποδέχτηκε και μας φιλοξένησε στην Εκκλησία για το μνημόσυνο, το ετήσιο μνημόσυνο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Επίσης, να πούμε ότι θα δούμε τι έγινε στο συνέδριο ΨΕΚΑ, στο 41ο ετήσιο συνέδριο της ΨΕΚΑ στην Ουάσιγκτον, όπου Κύπροι και Έλληνες, Ελληνοκύπροι από όλη την Αμερική συγκεντρώθηκαν μαζί με εκπροσώπους του Αμερικανικού Κογκρέσου, στο ετήσιο λοιπόν αυτό συνέδριο για την απελευθέρωση της Κύπρου, ζητώντας δικαιοσύνη για την Κύπρο. Κάθε χρόνο λοιπόν οι Ελληνοκύπροι μαζεύονται στην Ουάσιγκτον μαζί με εκπροσώπους του Αμερικανικού Κογκρέσου, ζητώντας την άμεση απομάκρυση των παράνομων τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, την απελευθέρωση της Κύπρου. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε μια ευχάριστη είδηση που μας έρχεται από την Πολωνία. Στην Πολωνία λοιπόν η ελληνική κοινότητα κατάφερε να αναγνωριστεί ως η δέκατη στη σειρά μειονότητα στο πολωνικό κράτος. Οι Έλληνες λοιπόν που ζουν στην Πολωνία αναγνωρίζονται επίσημα ως μειονότητα στη χώρα της Πολωνίας, κατάφερε να περάσει ως νομοθέτημα και με αυτόν τον τρόπο έχουν δικαίωμα και να έχουν ελληνική γλώσσα στα σχολεία τους, να έχουν χρηματοδότηση για την πρόθεση της ελληνικής γλώσσας και παιδείας στην Πολωνία και την προώθηση του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού στην Πολωνία. Μια πολύ ευχαριστή είδηση λοιπόν που μας έρχεται από την Πολωνία και την είδαμε στην πολωνική πρεσβεία ως ανακοίνωση ότι η ελληνική ομάδα, ο ελληνικός πληθυσμός αναγνωρίστηκε ως ο δέκατος πληθυσμός. Η δέκατη μειονότητα στην περιοχή της Πολωνίας. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Ελλάδα. Είναι αρκετά αργά αυτή την ώρα. Πάμε στον νομό Ηλίας, πάμε στην Πελοπόννησο, στον νομό Ηλίας, όπου είναι και ο τόπος καταγωγής μου. Πάμε στην περιοχή του Δήμου Ήλιδας, του Δήμου Πηνίου, όπου δραστηριοποιείται ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας, ο κύριος Θανάσης Θεοδόσης, τον οποίο και έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και είναι ιδιαίτερη χαρά που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Θεοδόση. Καλό βράδυ στην Ελλάδα. Δεν τον ακούμε τον καλεσμένο μας, αν μπορείτε να τον συνδέσετε. Δεν ακούω στον αέρα τον καλεσμένο.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι, σας ακούμε.
1: Καλημέρα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Θεοδόση. Καλησπέρα και από εμάς. Εδώ είμαστε απογευματινή ώρα, αλλά θα ήθελα να προσπαθήσω να συνδέσω εδώ και την φωνή σας εδώ στη σύνδεσή μας. Λοιπόν, χαίρομαι που μιλάμε μαζί. Χαίρομαι που συνδέομαι με τη μητέρα πατρίδα, τον τόπο καταγωγής μου. Εσείς δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και στην περιοχή του Δήμου Πηνίου και στο Δήμο Ήλιδας. Είστε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Και θα ήθελα, κύριε Θεοδόση, αφού σας καλησπερίσω, να μας πείτε για μια πολύ σημαντική ημερίδα που διοργανώνεται το Σάββατο 20 Ιουνίου, που θα έλεγα ότι έχετε προσκαλέσει την αφρόκρεμα της ελληνικής δικαιοσύνης, εκπροσώπων δικαστικών αρχών, του Αρείου Πάγου, καθηγητές πανεπιστημίων, δικηγόρους, έκριτους νομικούς, εισαγγελείς, προκειμένου να παραστούν σε αυτή την πολύ σημαντική ημερίδα που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αμαλιάδας. Θα θέλαμε να μας πείτε τις λεπτομέρειες.
1: Καταρχήν, χαίρομαι που σας ακούω, κυρία Γυρομπούλου.
0: Κι εγώ.
1: Πράγματι, γίνεται μια ημερίδα επιστημονικού ενδιαφέροντος σε ένα πολύ καλό πολιτιστικό χώρο στην Αμαλιάδα, στην οποία ημερίδα θα συζητηθούν σοβαρά θέματα νομικού και κοινωνικού περιεχομένου που απασχολούν τη χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει να κάνει με την εγκληματικότητα των ανηλίκων, η οποία έχει λάβει στη χώρα μας, δεν ξέρω τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, διαστάσεις πολύ σοβαρές. Βλέπουμε δηλαδή, παρατηρούμε νεαρά παιδιά ηλικίας 12, 13 και 14 ετών να σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες, σκληρές ναρκωτικές ουσίες, να γίνεται εμπόριο στα μάτια μπροστά όλων, στα σχολεία και γενικά η κατάσταση θα έλεγα να έχει ξεφύγει.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για τους ανήλικους.
1: Ένα τέτοιο θέμα λοιπόν που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα την περιοχή μας, νομίζω ότι χρήζει επιστημονικής αντιμετώπισης και ευκαιρίας δοθήσεις λοιπόν γίνεται αυτή η ημερίδα, στην οποία έχουν κληθεί, όπως είπατε και εσείς, σοβαροί επιστήμονες, δηλαδή αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας μας, έγκριτοι καθηγητές πανεπιστημίου, σοβαροί νομικοί επιστήμονες, δικηγόροι, ποινικολόγοι. Και θεωρώ ότι θα δοθεί ευκαιρία πράγματι και στους νομικούς της περιοχής, αλλά και στον κόσμο της περιοχής, στην κοινωνία ευρύτερα, να ακούσει τις απόψεις και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Δεν έχουμε να κάνουμε βέβαια μόνο με την εγκληματικότητα των ανηλίκων, αλλά έχουμε να κάνουμε και με την ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στο σωφρονιστικό σύστημα της χώρας μας. Το οποίο είναι γεγονός ότι είναι αρκετά πίσω. Γιατί ο αριθμός των κρατουμένων και των φυλακισμένων είναι πολύ μεγάλος. Οι δε χώροι φυλάκισης και τα σωφρονιστικά ιδρύματα στη χώρα μας είναι μικρά. Είναι μικρά σε αριθμό και σε χωρητικότητα. Και επιπλέον το τελευταίο θέμα της ημερίδας, ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και το τελευταίο θέμα της ημερίδας είναι τα γενικότερα προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης, που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, γιατί εδώ στη χώρα μας δυστυχώς υπάρχει σύγχυση της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής της εξουσίας. Αφού η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, η εκάστοτε κυβέρνηση ουσιαστικά διορίζει εντός εισαγωγικών την ανώτατη ηγεσία του Αρείου Πάγου, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αλληλεξάρτηση και αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα μας, σε αυτό το σύστημα τουλάχιστον, σε αυτό το θέμα τουλάχιστον.
0: Ναι. Δεν έχουμε δηλαδή, λέτε, ανεξαρτησία των τριών αρχών.
1: Κοιτάξτε, θεωρητικά στο Σύνταγμα υπάρχει ανεξαρτησία.
0: Ναι, θεωρητικά.
1: Αλλά στην πράξη όταν διορίζεται, δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Όταν διορίζεται η ανώτατη ηγεσία του Αρείου Πάγου, είναι εύκολο λοιπόν ο καθένας να υποθέσει ότι και οι διοριζόμενοι πολλές φορές θα ακολουθούν τις εντολές υπόγειες ή όχι της εκκλησικής εξουσίας.
0: Εσείς κύριε Θεοδόση, από ό,τι βλέπω εδώ τώρα στην ανακοίνωση που έχετε δώσει στην ημερίδα, καταρχήν βλέπω 38 ονόματα. Βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, εσείς θα είστε ο εισηγητής, στους χαιρετισμούς θα είστε. Θα είναι και ο δήμαρχος της Σίλιδας, ο κύριος Χριστοδουλόπουλος. Και επίσης ο κύριος Γκαβέλας, πρόεδρος Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, που συνδιοργανώνεται αυτή την ημερίδα με ο Δικηγορικός Σύλλογος Αμαλιάδας και Σύλλογος Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων. Και επίσης βλέπουμε, για παράδειγμα, τον κύριο Χαραλαμπάκη, καθηγητή νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αντισαγγελέας Αρείου Πάγου, κυρία Σταθέα Ουρανία, πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ο κύριος Μεταξάς, βλέπουμε ποινικολόγους, αντιπρόεδρους, βλέπουμε άλλο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο επόμενο θέμα που είναι το σωφρονιστικό σύστημα στη χώρα μας, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, ο κύριος Τσαουξής. Δηλαδή, προσπαθώ να πω, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπουμε τον κύριο Ιουλιανό Λαζάνη, αντισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλίας, και άλλους δικηγόρους από την Καλαμάτα, από την Πάτρα, από την Αμαλιάδα, από τον Πύργο, όπου θα συμμετέχουν. Εσείς, κύριε Θεοδόση.
1: Έχουμε επιπλέον και τον Βερβεσό, τον Δημήτρη Βερβεσό, που ήταν πρόεδρος Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας επί 2 τετραετίες.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Εσείς, λοιπόν, ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας, πήρατε αυτή την απόφαση να διοργανώσετε αυτή την ημερίδα. Ο στόχος ποιος είναι? Να συγκεντρωθούν όλοι, ας πούμε, οι εμπλεκόμενοι σε ζητήματα που αφορούν το σωφρονισμό, όπως είπατε, θέματα που αφορούν την παιδική εγκληματικότητα, την νεανική εγκληματικότητα, με συγχωρείτε. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ημερίδας? Εσείς, ή θα είναι ανοιχτή και για το κοινό, φαντάζομαι?
1: Εννοείται είναι ανοιχτή για το κοινό.
0: Και θα είναι
1: εννοείται, και όχι μόνο θα είναι ανοιχτή, αλλά κάνουμε και έκκληση στους πολίτες της περιοχής να πλαισιώσουν και να ακούσουν τους ανθρώπους αυτούς και να υποβάλουν ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, να γίνει και μια συζήτηση για το τι μέλη γεννέστε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πράγματι υπάρχει αυτό το πρόβλημα στη χώρα μας, Καλό όμως είναι να συζητείτε, να βάζουμε το χέρι επί των τύπων των ύλων,
0: ναι,
1: και να βρεθούμε όλοι απέναντι στις ευθύνες μας για την κατάσταση που επικρατεί κυρίως στην νεολαία μας.
0: Εκεί η Ρηθιοδόσια, το Σάββατο 20 Ιουνίου λοιπόν θα γίνει αυτή η ημερίδα, από τις 10.30
1: ναι,
0: το πρωί μέχρι το απόγευμα φαντάζομαι.
1: Μέχρι τώρα, το απόγευμα, ναι.
0: Είπατε, εξφράσατε τον προβληματισμό σας σχετικά με την κατάσταση που υπάρχει και στο σωφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα, αλλά και στο θέμα της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Εσείς πιστεύετε ότι μέσα από αυτή την ημερίδα θα μπορέσετε να δώσετε κάποιες προτάσεις στην πολιτεία ή πώς μπορείτε να συμβάλλετε από τη δική σας πλευρά μετά από αυτή τη διοργάνωση, ούτως ώστε να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση στη χώρα?
1: Είναι σίγουρο ότι αν συζητείτε ένα ζήτημα και δεν το κρύβουμε, νομίζω ότι κερδισμένη μπορεί να είναι και η πολιτεία, mm-hmm, και γενικότερα η κοινωνία μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλοί γονείς οι οποίοι αγνοούν τα προβλήματα της νεολαίας, με αποτέλεσμα να το πρόβλημα διωγγώνεται. Είναι καλό λοιπόν ένας πατέρας, μια μητέρα να ακούσει τι γίνεται στη νεολαία, γιατί πολλές φορές έχουν άγνοια οι γονείς. Να ξέρουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους, να δουν πώς κινούνται. Και γενικά δεν έχει να χάσει κάποιος να παρακολουθήσει αυτές τις συζητήσεις, αυτές τις ομιλίες. Εν πάση περιπτώσει, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια γνώση και πείρα στο αντικείμενο.
0: Είδαμε ότι σήμερα.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι.
0: Ναι, με αφορμή.
1: Μόνο καλό μπορεί να προσφέρει αυτές τις συζητήσεις που θα γίνουν.
0: Αυτό που είπατε για την αύξηση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, αλλά και γενικότερα την αύξηση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα, εσείς κύριε Θεοδόση, είδαμε σήμερα και τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον υπουργό που επισκέφθηκε την περιοχή της Γαστούνης, με αφορμή την έντονη εγκληματικότητα που παρατηρείται λόγω συγκεκριμένης ομάδας εκεί, τέλος πάντων, που κατοικεί στην περιοχή της Γαστούνης. Και μάλιστα είχαμε δει πρόσφατα και την πυρπόληση ενός καταστήματος εκεί που είχε κάνει εντύπωση σε όλη την Ελλάδα, ενός επαγγελματία.
1: Είχε προηγηθεί η επίθεση σε ένα περίπτερο της Γαστούνης,
0: ναι,
1: και ακολούθησε στη συνέχεια η πυρπόληση του καταστήματος του ίδιου του,
0: ναι,
1: του ιδιοκτήτη του περιπτέρου.
0: Συνελήφθησαν
1: όταν προσπάθησαν να ανοίξει ένα καινούριο μαγαζί. Ναι, όταν αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πρόβλημα έχει πάρει έκθυμες καταστάσεις, έκθυμες διαστάσεις.
0: Εσείς πού πιστεύετε?
1: Και πράγματι αυτή η μειονότητα των Ρωμά στη Γαστούνη έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, με η βία για να βία.
0: Ναι. Εσείς, κύριε
1: Θεοδόση. Νομίζω αλλού πρέπει να ενισχύσουμε στο πρόβλημα αυτό.
0: Με την εμπειρία που έχετε ως έγκριτος δικηγόρος στην περιοχή για όλα αυτά τα χρόνια, πού πιστεύετε ότι οφείλεται η έξαρση της εγκληματικότητας, που δεν εστιάζεται μόνο στον ανήλικο πληθυσμό φυσικά, αλλά και στους ενήλικες? Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα δολοφονίες,
1: ναι,
0: γυναικών.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια η εγκληματικότητα στη χώρα μας έχει ανάβει σε μεγάλα ύψη. Παρατηρούμε και βλέπουμε εγκλήματα που θα ήταν αδιανόητα πριν από κάποια χρόνια. Καταρχάς, οι γυναικοκτονίες έχουν,
0: ναι,
1: ξεπεράσει κάθε όριο πλέον στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Κάθε δεύτερη μέρα βλέπουμε κάποιον να εξπλάει τη γυναίκα του. Δηλαδή, είναι απίστευτα πράγματα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μία αιτία βασική είναι η οικονομική κατάσταση. Μία δεύτερη είναι η απομόνωση των ανθρώπων.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά μετά τον COVID και το κλείσιμο που είχαμε για 3-4 μήνες, έχει παρατηρηθεί μία έντονη επιθετικότητα να βγαίνει από τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να πρακτικά στην καθημερινή ζωή. Δεν ξέρω, ένας λόγος πράγματι είναι η οικονομική κατάσταση που υπάρχει,
0: mm-hmm,
1: γιατί υπάρχει μία ακρίβεια στη χώρα μας σοβαρή, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να στενάζουν, αλλά και επιπλέον δεν ξέρω, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάνει μεγάλο κακό. Βλέπουμε τώρα παιδιά να μεγαλώνουν κλεισμένα και παρακολουθώντας μια οθόνη στο κινητό τους.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάνε οι άνθρωποι σήμερα μεταξύ τους. Γενικά είναι πολλές οι αιτίες αυτής της κατάστασης.
0: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν το Σάββατο 20 Ιουνίου ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό στην Αμαλιάδα, στο Δήμο Ήλιδας, στο νομό Ηλίας, στην Πελοπόννησο, με θέμα την εγκληματικότητα, όπως είπατε κύριε Θεοδόση, σύγχρονα ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης, η διοργάνωση Δικηγορικός Σύλλογος Αμαλιάδας και επίσης Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, Σύλλογος Ποινικολόγων. Κύριε Θεοδόση, εσείς είστε χρόνια δικηγόρος εκεί στην περιοχή. Έχουμε και αρκετούς ομογενείς εδώ στην περιοχή, οι οποίοι θα ήθελαν κάποια στιγμή να ασχοληθούν ζητήματα που αφορούν εφορία ή διαδικαστικά γάμων, βαπτίσεων, ζητήματα περιουσιακά στην Ελλάδα. Αναλαμβάνετε τέτοιες υποθέσεις?
1: Βεβαίως. Mm-hmm.
0: Μπορείτε να εξυπηρετήσετε, δηλαδή να μεταφράσετε.
1: Ναι, βεβαίως. Αναλαμβάνουμε και ο σύλλογός μας έχει Ο σύλλογος μας καταρχάς έχει ένα ικανό αριθμό δικηγόρων, mm-hmm. οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο.
0: Μάλιστα. Και μπορείτε να μεταφράσετε έγγραφα.
1: Οτιδήποτε δηλαδή να βοηθήσουμε την ομογένεια είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε.
0: Και μεταφράσεις εγγράφων και αποστήλ.
1: Βέβαια.
0: Και αποστήλ εγγράφων.
1: Ναι.
0: Μπορούν να. Τα αποστήλ γίνονται. Πού γίνονται στην Ηλία, πού γίνονται τα αποστήλ.
1: Στο πρωτοδικείο, κανονικά. Στο πρωτοδικείο.
0: Μάλιστα. Οπότε, όποιος, αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας, πώς μπορεί να σας βρει.
1: Στα τηλέφωνά μας, κανονικά.
0: Για πείτε μας.
1: Το τηλέφωνο μας είναι το κινητό, είναι, ας πούμε, είναι 6972 mm-hmm. 096 008 mm-hmm. και στα τηλέφωνα του Δικηγορικού Συλλόγου 2620 28715.
0: Μάλιστα. Και το δικό σας το γραφείο σας είναι 21560, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. 2622-021560.
0: 011-30 όσοι θέλετε να πάρετε στην Ελλάδα και μπορείτε να ζητήσετε όποια πληροφορία θέλετε. Λοιπόν, κύριε Θεοδόση, ευχαριστούμε θερμά για τη σύνδεση. Χαιρετίσματα στη μητέρα πατρίδα. Θα σας δούμε σύντομα και από κοντά.
1: Και εμείς να είστε καλά. Σας περιμένουμε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Θεοδόση. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Χαιρετούμε
1: γεια
0: τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας, κυρίες και κύριοι. Let's go to our retirement break, please, and then we have our next guest ready. Thank you.
2: This is the Tan Talk Radio Network.
3: Are you looking for your dream home in the Greek island? Welcome to Amorgos. Aegialis Seafront. A residential complex overlooking the endless blue of the Aegean Sea. A smart five-star investment designed exclusively for residential living. Combining the comfort of a luxury suite with the feeling of home. With full property management, ensuring steady rental income, even when you are away. Prices starting from 370,000 euros. Greek Golden Visa eligible for the whole family. Aegialis Seafront. Just a breath away from Santorini and Mykonos. More information online at Aegialis-Seafront.com. Aegialis-Seafront.com.
4: Hungry? Then head to Seminole Subs and Gyros.
5: Better life.
4: Home of the best sandwiches in Florida.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε.
1: This is the Tantalk Radio Network.
0: Αυτό ήθελα να πω και εγώ. This is the Tantalk Radio Network. 106,1 στα FM μας βλέπετε, μας ακούτε. Επίσης μας βλέπετε ζωντανά από το Facebook Γιώτα Αργυροπούλου. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα panhellenicfederationfl.com. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πάμε στη Ρόδο. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάτι. Έχουμε κάτι άλλο που ακούγεται? Θα πάμε στη Ρόδο, όπου θα καλησπερίσουμε την εκπαιδευτικό, την κυρία Δέσποινα Βολονάκη, η οποία μας έστειλε μία ανακοίνωση πριν από μερικές μέρες, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της ως κάτοικος, ως εκπαιδευτικός, ως πολίτης της Ελλάδας που βρίσκεται στο ακριτικό νησί της Ρόδου, σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία με θέμα τη γαλάζια πατρίδα, θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας. Ο προτινόμενος αυτός νόμος φαίνεται να αποσκοπεί στη μετατροπή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από πολιτική και στρατιωτική ρητορική σε εσωτερική τουρκική νομοθεσία, όπως αναφέρει η κυρία Βολονάκη στην ανακοίνωση που έστειλε και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας, αλλά και στις εφημερίδες της Ελλάδος, όπως είδαμε και σε δημοσίευμα της Η Καθημερινή. Κυρία Βολονάκη, καλό σας βράδυ στη Ρόδο. Χαιρόμαστε που σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας στην Τάμπα της Φλόριδας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Τι σας έκανε να γράψετε αυτή την επιστολή, κυρία Βολονάκη? Ποια είναι η ανησυχία σας σχετικά με αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας που προωθεί η Τουρκία προς ψήφιση τους επόμενους μήνες?
2: Κοιτάξτε, η γαλάζια πατρίδα ξεκίνησε ως ένα δόγμα επεκτατικό γεωπολιτικό της Τουρκίας. Για όσους, αν θέλετε να πούμε για τους ακροατές, ίσως να μην γνωρίζουν ότι στην πραγματικότητα αυτό το δόγμα τι κάνει, καθορίζει διεκδικήσεις της Τουρκίας σε θαλάσσιες, στις θάλασσες που την περιβάλλουν, δηλαδή από τη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή διεκδικεί η Τουρκία κάποιες περιοχές που δεν έχει αυτή τη στιγμή, που περίπου είναι γύρω στα 462 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ναι. Αφορά εμπλέκει και την Ελλάδα και την Κύπρο. Ενώ λοιπόν επρόκειτο για ένα δόγμα και μια ρητορική που ξεκίνησε να ακολουθείται πιστά από τον πρόεδρο Ερντογάν μετά το 2019 και στην εξωτερική του πολιτική και στην αμυντική του στρατηγική, τώρα από ανακοινώσεις και από διαρροές του τύπου μάθαμε μέσω των εφημερίδων, μέσω της τηλεόρασης, ότι πρόκειται η Τουρκία να του κάνει αυτό το δόγμα πια νόμο, να ψηφίσει εσωτερικό νόμο που να υλοποιεί αυτό εδώ πέρα το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Mm-hmm. Στην ουσία, γιατί μας ανησυχεί? Γιατί σύμφωνα με αυτό, για να το πούμε έτσι απλά, χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Mm-hmm. Το αριστερό μέρος του Αιγαίου το αναγνωρίζει ότι ανήκει στην Ελλάδα. Το δεξιό μέρος του Αιγαίου, περίπου 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές, μέχρι 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές, ανήκει στην Τουρκία σαν ΑΟΣ, σαν οικονομική αποκλειστική ζώνη. Και μέσα σε αυτό βρίσκονται τα ελληνικά νησιά, ας το πούμε έτσι, τα οποία τα αναγνωρίζει ως κυριαρχία της Ελλάδας, αλλά τους δίνει κυριαρχικά δικαιώματα μέχρι 6 ναυτικά μίλια. Μετά τα 6 ναυτικά μίλια, για να κάνουμε το οτιδήποτε, σύμφωνα πάλι με τις πληροφορίες αυτού του ιστορικού νόμου που θα ψηφιστεί, θα πρέπει να ρωτάμε την Τουρκία, δηλαδή για οτιδήποτε, για την αλεία, για τις ασκήσεις, για την ενέργεια, για την πόντιση ενός καλωδίου, για τη διάσωση, για οτιδήποτε πρέπει να ρωτάμε την Τουρκία μετά τα 6 ναυτικά μίλια. Και επίσης, στην περίπτωση που παραβαίνουμε αυτό τον εσωτερικό τουρκικό νόμο, θα επιβάλλεται η τάξη από το τουρκικό λιμενικό ή το τουρκικό.
0: Άρα θα έχουν δικαίωμα παρέμβασης πλέον, με βάση τον τουρκικό νόμο, θα έχουν δικαίωμα παρέμβασης εντός των ελληνικών ζωνών. Αυτό θα επικαλούνται οι Τούρκοι, ότι είναι νόμος της τουρκικής επικράτειας. Αυτό εσάς...
2: Μας παραβιάζει και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και κυριαρχία και της Κύπρου φυσικά. Mm-hmm. Και φυσικά μας ανησυχεί, διότι αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, ο οποίος πήρε παράταση για τον Οκτώβριο, ήταν να ψηφιστεί μέχρι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, σίγουρα θα έρθει κρίση στην περιοχή, θα λείπει ένα σπίρτο για να πάρει η περιοχή φωτιά. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή τι θα γίνει άμα πάμε να κάνουμε μια διάσωση, θα έρθει το τουρκικό πολεμικό, τι θα γίνει εκείνη την περίπτωση? Όπως καταλαβαίνετε, όταν παρβιάζουν τα κυριαρχικά σου δικαιώματα πρέπει να απαντήσεις. Εμείς θέλουμε την ειρήνη, αλλά πρέπει να σέβεται και ο γείτονας τις συνθήκες. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την ENCLOS. Το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή θεωρεί ότι τα νησιά δεν έχουν ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε οικονομική ΑΟΣ. Έχουν μόνο χωρικά ύδατα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, ενώ το δίκαιο της θάλασσας είναι πλέον εθνικό δίκαιο, γιατί το αναγνωρίζουν όλες οι χώρες. Επίσης, η Τουρκία είναι ένα μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να απειλεί ένα άλλο μέρος του γιατί είναι όλα αυτά παράλογα. Δεν μπορεί ένα μέλος του ΝΑΤΟ να απειλεί ένα άλλο μέρος του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς πιστεύετε ότι θα δημιουργηθούν, θα υπάρχουν μορομερείς διεκδικήσεις από πλευράς της Τουρκίας σε νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο.
2: Και θα
0: επιβάλλονται και τόσο και από το στρατό όσο και από το λιμενικό της Τουρκίας με βάση το πλέον το δίκαιο της χώρας. Θα επιβάλλεται πλέον να το κάνουν.
2: Και θα πρέπει να απαντήσει. Οπωσδήποτε θα έρθουμε σε κρίση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα. Εσείς αναφέρετε επίσης στο δημοσίευμα ότι η Τουρκία αντιτίθεται επί δεκαετίες στην άρξηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Ναι. Και επίσης υπάρχει μία αναφορά που λέει ότι υπάρχει το τουρκικό ψήφισμα περί Κάζους Μπέλι του 1995, ναι, που εξουδοτεί, ναι, την Τουρκία στη χρήση στρατιωτικών μέσων σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο. Και το είδαμε αυτό και στους θαλάσσιους χάρτες τώρα που η Ελλάδα έπρεπε να φέρει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπήρξε έτσι μια καλλισιεργία από πλευράς της Ελλάδας. Τελευταία στιγμή καταθέσαμε τους θαλάσσιους χάρτες, τα θαλάσσια πάρκα.
2: Αυτό ήταν μια ολιγορία, ότι αργήσαμε, αλλά να τα ξεχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Το Κάζους Μπέλι είναι ένα ψήφισμα της τουρκικής κυβέρνησης, του κοινοβουλίου, το οποίο λέει ότι στην περίπτωση που επεκτείνετε τα χωρικά σας ύδατα από 6 σε 12 ναυτικά μίλια, εμείς θα κάνουμε πόλεμο, θα σας κηρύξουμε τον πόλεμο. Ναι. Η επέκταση όμως από 6 έως 12 ναυτικά μίλια μέχρι 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμά μας βάσει του διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Δεν μπορεί λοιπόν. Έχουμε λοιπόν μία απειλή από το Κάζους Μπέλι από το 1995. Και τώρα έχουμε μια δεύτερη απειλή που έρχεται που θυμολογείται ότι θα έρθει με την ψήφιση αυτή του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Εσείς τι ζητάτε τώρα, κυρία Βολονάκη? Εσείς μένετε στη Ρόδο, είστε εκπαιδευτικός και στείλετε και την επιστολή και προς την Πανελληνία Ομοσπονδία Φλόριδας. Ζητάτε παρέμβαση με όποιο τρόπο αλληλοαμερικανών. Τι ζητάτε?
2: Εγώ ήθελα, επειδή οι ομογενείς είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, ίσως το πιο ξεχωριστό. Μπορεί να είστε μακριά, αλλά είστε άνθρωποι οι οποίοι και προδεύσατε και είστε και με πολύ κόπο και το αναγνωρίζουμε όλοι εμείς εδώ. Ξέρουμε ότι αγαπάτε την πατρίδα. Ξέρουμε ότι ποτέ δεν έχετε πάψει να είστε στην πατρίδα ψυχή και σώμα, τουλάχιστον ψυχή και νου, θέλω να πω, παρότι είστε μακριά και πάντα βοηθάτε. Ήθελα καταρχήν να γνωρίζει ο κόσμος, να γνωρίσουν οι ομογενείς τι συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα να ενημερώσουν τους βουλευτές τους, τους γερουσιαστές τους, ώστε να αναδειχθεί το θέμα στην Ουάσιγκτον, που πιστεύω ότι ήδη θα έχουν ενημερωθεί, να αναδειχθεί το θέμα ότι παραβιάζονται τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και να ασκηθεί πίεση προς τη... Καταρχήν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από χώρα του ΝΑΤΟ σε χώρα του ΝΑΤΟ ότι δεν είναι αναγνωρίσιμο οποιοδήποτε εσωτερικός νόμος, δεν υπερισχύει του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων κρατών και ότι όλη αυτή η προσπάθεια το μόνο που κάνει είναι να υπονομεύει την ειρήνη στην περιοχή. Άρα, η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή και φαίνεται κάθε μέρα αυτό και χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται σταθερότητα και δεν χρειάζεται τελεσμένα. Δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει μονομερείς διεκδικήσεις εις βάρος του άλλου.
0: Μάλιστα.
2: Και ζητάτε
0: συντονισμό με όλες τις ελληνικές, κυπριακές, φιλελληνικές και νομικές οργανώσεις για να αναδειχθεί το ζήτημα δημόσια, προτού το νομοσχέδιο να ψηφιστεί, να υπάρξει μια αποτροπή δηλαδή ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου.
2: Θα ήταν να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, να αποσυρθεί, να μην ψηφιστεί. Διότι αν θα ψηφιστεί, εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, θα λείπει ένα σπίρτο. Ναι. Για να έρθει η κρίση στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας έχει την Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων, όπου συνεδριάζει σχεδόν κάθε εβδομάδα εδώ στην περιοχή της Τάμπας της Φλόριδας, με θέματα που αφορούν ζητήματα Ελλάδας, Κύπρου, Σκοπίων, Βορείου Υπήρου κτλ. Και είναι ένα από τα θέματα που έχουμε συζητήσει και εμείς και μας προβληματίζει, κυρία Βολονάκη. Και όταν είδαμε και τη δική σας επιστολή, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάλογη αγωνία και στην Ελλάδα. Και φυσικά και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη δική μας πλευρά να ενισχύσουμε αυτά τα οποία λέτε και να ενημερώσουμε και τους γερουσιαστές εδώ στην περιοχή μας. Σε λίγο θα έχουμε και μια συνέντευξη από τον κύριο Γκάσπι Λιράκη, είναι Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής, ο οποίος θα επισκεφτεί και αυτό στην περιοχή, τα νησιά του Αιγαίου, το καλοκαίρι, με 10 περίπου γερουσιαστές, όπως θα μας πει ο κύριος Μπιλιράκης, στους οποίους θέλει να φέρει πιο κοντά στα ελληνικά ζητήματα. Και προσπαθούν όλοι με κάθε τρόπο να ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας στην περιοχή. Αυτό αποδείχθηκε άλλωστε και πρόσφατα και από τον πόλεμο στο Ιράν που είχαμε, πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος Ελλάδας και Κύπρου στην συμμαχία με την Αμερική. Είναι ένας από τους λόγους που θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
2: Κυρία, να σας πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, ότι το είναι επίσης κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό, ίσως το πιο ανησυχητικό από όλα, ότι η Γαλάζια Πατρίδα έχει μπει στα σχολικά βιβλία από το 2024, που σημαίνει ότι διδάσκονται τα τουρκόπουλα, ότι το μισό Αιγαίο είναι, τους ανήκει.
0: Μάλιστα.
2: Και τρέφεται ένας εθνικισμός και ένα μίσος προς τους Έλληνες, ενώ δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο διδάσκεται η Γαλάζια Πατρίδα, αλλά διδάσκονται και σημεία από τον εθνικό όρκο της Τουρκίας, ο οποίος εθνικός όρκος είναι ένα κείμενο, γραπτό κείμενο που έχει νομίζω 6 παραγράφους. Στην ουσία διεκδικεί, δείχνει μέχρι πού φτάνουν τα σύνορα της καρδιάς τους, έτσι λένε οι Τούρκοι. Mm-hmm. Δηλαδή περιοχές που θέλουν να προσαρτήσουν και μέσα σε αυτές είναι και η Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όλα αυτά δείχνουν μια επικρατικότητα.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Βολονάκη.
2: Για τον κύριο Πιλιράκη που αν τον έχουμε μετά, να το πείτε ότι έχω και καλλιμνιακή καταγωγή από τη μητέρα μου.
0: Εντάξει, κυρία Βολονάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που σήμερα ήσασταν στην εκπομπή μας. Χαιρετίσματα στην όμορφη Ρόδο. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Και ευχαριστούμε και για την δική σας ευαισθητοποίηση. Χαιρετούμε τη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, την κυρία Δέσποινα Βολονάκη. Και πάμε τώρα στην επόμενη καλεσμένη μας. Μια άλλη ακόμα κυρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, η κυρία Πενέλοπε Σάλμος, γνωστή βιοτεχνολόγος εδώ στην περιοχή και που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την τοποθέτηση των δέντρων του Ιπποκράτη σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα ιατρικής στην περιοχή της Τάμπας και όχι μόνο σε όλη την Αμερική, και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Όμως το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα με την κυρία Πενέλοπε Σάλμος είναι. Αγγελίδου Σάλμος, είναι το θέμα της ΨΕΚΑ, του ΨΕΚΑ, του συνεδρίου της ΨΕΚΑ, που βρέθηκε αυτή την φορά και αυτή στην Ουάσιγκτον. Και θα θέλαμε να μας πει τι έγινε, πώς είδε το συνέδριο. Είναι το θέμα που φέρνουν κάθε χρόνο στη τριήμερο συνέδριο 9 με 11 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, όπου συναντώνται εκπρόσωποι ελληνοκυπριακής καταγωγής με εκπροσώπους του Αμερικανικού Κογκρέσου, προσπαθώντας να κρατήσουν ζωντανό το θέμα της Κύπρου, της παράνομης κατοχής της Κύπρου και την απελευθέρωση του νησιού. Κυρία Πενέλοπε Σάλμος, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, Πενελόπη.
3: Ευχαριστώ επίσης, Πενελόπη Αγγελίδου Σάλμον.
0: Πολύ ωραία.
3: Και
0: λοιπόν,
3: ευχαριστώ για αυτήν την ευκαιρία, γιατί για μένα ήταν τρομερά συγκινητική συμμετοχή σε μια προσπάθεια που γίνεται για χρόνια, έτσι, από το 1974.
0: 50 χρόνια λοιπόν γίνεται αυτή.
3: Ναι,
0: είναι το,
3: ναι,
0: actually
3: ναι.
0: Είναι 41st. 41 ναι. Χρόνια γίνεται αυτό το annual ναι. meeting, ναι. το annual conference στην Ουάσιγκτον. Επιμένουν οι Ελληνοκύπροι να δοθεί λύση στο θέμα της παράνομης κατοχής της Κύπρου. Την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων ζητούν και την απομάκρυνση της Τουρκίας από το νησί. Εσείς, κυρία.
3: Ελευθερία.
0: Ναι, ακριβώς. Ελευθερία στην Κύπρο. Πινελόπη.
3: Ακόμη και τον όρο Ένωση. Mm-hmm. Δεν το λένε. Είναι ελευθερία. Καθαρό.
0: Ελευθερία.
3: Αυτό είναι. Γιατί παίζει μεγάλο ρόλο τους όρους που χρησιμοποιούμε. Έτσι.
0: Απελευθέρωση της Κύπρου, λοιπόν.
3: Ναι, ναι. Γιατί, ξέρετε, ήμουνα στο περιθώριο και είμαι στο περιθώριο. Έτσι. Είμαι μια Ελληνίδα της κυρίας Ελλάδος. Είχα άγνοια και δεν ήξερα πόσο άγνοια είχα.
0: Ναι.
3: Και πόσο χρειαζόταν να καταλάβω την προσπάθεια που γίνεται χωρίς εμείς οι κοινοί πολίτες να έχουμε ιδέα τι θα γινόταν αν δεν γινόταν αυτή η προσπάθεια. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, σκεπτώ προσφέρω, έτσι, είμαι περιθωριακή, έχω, είμαι ενεργητική, έχω ενέργεια σε άλλους τομείς, έτσι, αλλά όμως είναι πολύ σπουδαία και αν κατά κάποιο τρόπο ύστερα από αυτήν τη συνέντευξη μπορώ να πείσω έναν οργανισμό, έναν άλλο Έλληνα της κυρίας Ελλάδος, γιατί είμαστε όλοι αδέρφια με κοινό αίμα, έτσι. Υποστήριξη για τους Έλληνες της Κύπρου, τις πατριώτες της Ελλάδος, έτσι, ναι, που έτυχαν να υποφέρουν περισσότερο, ίσως και πιο μακρύτερα από εμάς, έτσι. Και ότι εκείνο που με έκανε, με ήταν λύπη για μένα, γιατί ίσως να ήμουν μία από τους, η μόνη πολίτης Ελληνοαμερικανίδα που κατάγομαι από την Θεσσαλονίκη, την κυρίω Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Και ίσως πρέπει και σκέπτομαι να κάνω προσωπική προσπάθεια για άλλους ελληνομερικούς οργανισμούς της Αμερικής, γιατί καταλαβαίνω πόσο σοβαρό είναι το θέμα και πρέπει να κινητοποιήσουμε ο καθένας όπου ζούμε τους γερουσιαστές και βουλευτές της περιοχής μας. Γιατί έτσι γίνεται αυτή η προσπάθεια και είδα με τα μάτια μου, δεν ξέρω, ίσως αυτό είναι κοινές πληροφορίες, πώς 21 βουλευτές δημοκράτες και 7 ρεπουμπλικάνοι πήραν μέρος σε αυτό το συνέδριο, έτσι, και γιατί πήραν μέρος σε αυτό το συνέδριο, γιατί υπάρχουν σχέσεις με πολίτες Έλληνο-Αμερικανούς που τους νοιάζεται και έχουν συμπόνια για τους Έλληνες της Κύπρου. Όπως λέμε στην Ελλάδα, το πρόσωπο είναι σπαθί, mm-hmm. Γιατί πολλούς από αυτούς τους πολιτικούς παρουσιάστηκαν από άλλους Έλληνο-Αμερικανούς με ελληνικό αίμα.
0: Μάλιστα.
3: Που τους νοιάζει. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, έτσι. Φυσικά για μας στην περιοχή αυτή, ο Μπιλιράκης μας αντιπροσωπεύει τρομερά.
0: Ναι.
3: Και πάντοτε τον εκτιμούσα και τώρα ακόμη σκέπτομαι, θέλω να πλύνω τα πόδια του.
0: Τώρα σε λίγο μετά από εσάς, κυρία Πινελόπη μου, έχω ένα λεπτάκι ακόμα, γιατί πρέπει να βγάλω τον κύριο Μπιλιράκη και τον κύριο Ραπτάκη, ακολουθούν μετά από σένα. Έχουμε τη συνέντευξη, ναι, του κύριου Μπιλιράκη και θα μας πει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει κάνει. Έχει βάλει το χέρι του παντού κι αυτός και βοηθάει όπου μπορεί.
3: Θαύμα. Πολλαπλές παραβιάσεις στα νομοσχέδια, έτσι. Και εφόσον έχω προσωπικά, αυτή η τριήμερος προσπάθεια έληξε για μένα. Όπως λένε, in a high note.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Γιατί ήταν δύο νέα μέλη, ναι, Έλληνο-Κύπροι, τους οποίους τους ένας με θύμισε, τον ήξερα από προηγούμενες προσπάθειες, το επιμιλητήριο που είχαμε κάνει, ο Νικόλος Νικολάου και ο Δημήτριος Γκομοδρόμος, έτσι.
0: Ναι.
3: Οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι η οικονομική ευκαιρία της Κύπρου είναι πολύ σπουδαία για την προαγωγή των σκοπών μας. Αυτό είναι τρομερό, έτσι, γιατί, ναι, νομίζω η οικονομική ευκαιρία είναι ελευθερία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
0: Ναι.
3: Και γίνεται, αυτοί θα μιλήσουν με μεγαλύτερη προσπάθεια για το, μιλάνε για το μικρότερο επίπεδο πρόσβαση σε κεφάλαιο για επένδυση στην Κύπρου.
0: Μάλιστα.
3: Και γνώση επιτάχυνσης. Και υπάρχουν παραδείγματα, γιατί οι Κύπροι, προσωπικά ξέρω σοβαρά άτομα και επιτυχημένους Έλληνο-Κύπριους, και μάλιστα μπορούν να δείξουν προσπάθειες like collagen και εκάθαρσης. Δηλαδή μιλάμε τώρα για εταιρείες που συνεργάζονται με ελληνικό, ναι, Ελληνοκύπριους της Κύπρου και πανεπιστήμιο, και διαπρέπουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε θερμά. Συγχαρητήρια και για τη δική σου συμμετοχή. Θα ακολουθήσει τώρα αμέσως η συνέντευξη του κυρίου Μπιλιράκη, τον οποίο είναι πετάει αυτή τη στιγμή και δεν μπορούσε να είναι ζωντανά μαζί μας, αλλά τον έχουμε ηχογραφήσει. Do we have a recording ready? Και θα μας πει ακριβώς και αυτός τι έχει τώρα ετοιμάσει για το καλοκαίρι και τι δουλίτσες έχει κάνει μέχρι στιγμής για την ενίσχυση της θέσης Ελλάδας και Κύπρου. Ευχαριστούμε θερμά, Πινελόπη. Ευχαριστούμε την κυρία Πινελόπη Αγγελίδου Σάλμος, βιοτεχνολόγος. Πάμε, let's go to our recording, please. Θα ακούσουμε τον κύριο Γκάς Μπιλιράκη, congressman in Tampa Bay area. Είμαστε εδώ λοιπόν στην εκπομπή Panhellenic News. Έχουμε μαζί μας τον congressman εδώ από το Tampa Bay area, τον κύριο Γκάς Μπιλιράκη. Κύριε Μπιλιράκη, καλό απόγευμα και σε εσάς.
4: Thank you.
0: Λοιπόν, θα ήθελα, first of all, what is your reaction to the recent efforts to end the conflict in the Middle East? Τελείωσε ο πόλεμος, τελειώνει ο πόλεμος. Την Παρασκευή αναμένουμε την υπογραφή της συμφωνίας. Let's see how yeah. You know.
4: I think it's positive, Jota. I really do. Now, you know, we hold the cards. The United States holds the cards. So if they break any form of the agreement, then, you know, they'll probably have to pay for it. So I think it's positive. It's good for the economy. You know, I think it's good overall. But again, we hold the cards. And we will hold them accountable. So, the gas prices have already come down to a certain extent. I expect much more.
0: And the market is going.
4: The market has been very, very high, which is good. But again, it's got to hold as well. Yeah. We don't want this just for a few days.
0: Are we happy?
4: But I think the negotiations are good. Mm-hmm. Yes.
0: Well, what lessons can the world leaders learn from this conflict to avoid future wars?
4: Well, I just know that you know, the president showed a lot of strength, and it needed to be done because Iran should not. We can't trust Iran, and you know, they should not have any nuclear weapons, and even the uranium, which is now hidden underneath, we need to make sure we get that as well. So there's no potential for escalation. But again, it's hard to negotiate. You really can't negotiate with terrorists. Mm-hmm. But this is something that we'll keep our eye on. And for the good of the world, we want to make sure there's no other major conflicts in that area. But it's good for the Middle East. I think it's good for Greece and Cyprus as well. And now, you know, we're working on this corridor, the MF corridor, which would start from India and go through Cyprus, Greece, and some parts of Europe. And that's good for trade. It's good for hydrocarbons. Of course, Turkey is against it. But you know, we're building a really good coalition in that region. So I'm going through a tunnel now. We're in New York.
0: Yeah.
4: On my way back to.
0: It's okay. We can hear you. We can hear you.
4: Okay.
0: Ναι, σας ακούμε. So αυτό το deal έρχεται και σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε. We're going to celebrate 250 years of the Greek of the American Independence Day. So the 4th of July. So do you think that played a role for the ending of the war? And you know, what's the importance of this celebration, 250 years of the American country?
4: Yeah, well, again, they call it the American experiment. And it's been a great experiment. The opportunity, if you work hard, you have intelligence, you can succeed in this country. And we have many of our people. I was just with quite a few of them. They came here with nothing. Unfortunately, they left their mother country because there weren't any opportunities at that particular time. And they formed, Kinotikas around the United States. And they've succeeded.
0: Right.
4: The work ethic is very important. But in the States, in the United States, we want to continue this path and make America even greater.
0: Yes.
4: In the U.S., anyone can succeed if they work hard.
0: Epimenu,
4: Epimenu,
0: Μη σε βουλιδάκης για να σας ακούμε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο σας, να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Επίσης, I would like to say that we had a very important agreement that was signed between Greece, Cyprus, Israel and United States of America, the new Eastern Mediterranean Energy Center that was signed in Houston, Texas. So, you know, it's like energiaki synergasia, like a corridor for the energy. So this cooperation is, as it said, the backbone of the global stability. So it's a very important deal that's including Greece and Cyprus as well.
4: Very important. Mm-hmm. And I don't actually advertise myself, or promote myself, but I got the money through a good friend of mine who chairs the Appropriations Committee, the Energy and Waters Appropriations Committee in the Congress to set up that particular center in the Houston. And it's a wonderful thing because...
0: To set up the meeting, you mean? The meeting in Houston?
4: Yeah, all of them. And then this year, another 2 million. So 2 million the first year. We're going to try to set one up eventually in the state of Florida. But this cooperation between Cyprus, Greece, and the United States and Israel will pay dividends in the long run for all our countries, all four countries.
0: Yes.
4: So and so. You know, we were instrumental in getting that set up, and there's so much potential.
0: And then, your actions, they don't stop here. I heard you're going to be in Greece at the middle of July with 10 more congressmen, to educate them about Greek Cyprus matters.
4: Absolutely.
0: When is this?
4: We're going on an Air Force plane. And we're leaving on the 6th of July, and we'll be there through the 13th. Θα πάμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θα πάμε Κό, θα πάμε Γκάλινο, και ύστερα Δευτέρα στην Κρήτη, θα πάμε στο Σουρομπέι. So it's going to be very educational for them. We're going to course because we have several doctors on the trip. They're legislators, congressmen, congresswomen. But they're also physicians, and I want them to see where their father of medicine practiced medicine under the tree. And we'll go to the museo, and then we're going to go to Galimos and look at the sponge industry in Galimos and have a nice meal and meet with the leaders of the Ghanaians as well.
0: Beautiful. Mr. Bilirakis, thank you so much for your efforts, and we wish you a nice summer, and we'll stay in touch, of course. Καλή δύναμη όλο το καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.
4: Thank you, Yota.
0: Thank you.
4: Γεια σου, Yota. Thank you. Bye-bye.
0: Λοιπόν, let's hear our two advertisement Aegialis and Seminole Subs, please, before we go to our next guest. Ήθελα να πω, I'm sorry for the bad recording. He was on his way to the airport, and so he had a bad reception. He was going through the tunnels in New York, so ήταν δύσκολο να το κάνουμε καλύτερο το recording. Let's go to advertisement.
1: This is the Tan Talk Radio Network.
5: Hungry? Then head to Seminole Subs and Gyro! Sandwiches in Florida.